0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πέρασε από πάνω σου ματωμένη σκόνη, ανάσα μου, και αμέσως έκλεισε τα μάτια και όλο το δέρμα σκοτίνιασε αλμυρό στο μέρος της καρδιάς και στις άκρες των χεριών φρεσκοκομμένο σύννεφο. Πες μου, υπάρχει άλλος κόσμος, άλλος χρόνος και Θεός να πιστέψω? Άλκηστης, Κωνσταντίνος Μούσας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόβω κηφισίες, απάνω σου τρακάω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίας.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το δέντρο διείσδυσε στα χέρια μου. Ο χυμός το ανέβηκε στα μπράτσα μου. Το δέντρο αυξήθηκε στο στήθος μου, προς τα κάτω. Τα κλαδιά του αυξάνονται έξω από μένα. Σαν μπράτσα, δέντρο είσαι, βρία είσαι. Είσαι βιολέτες με τον άνεμο επάνω τους. Ένα παιδί, τόσο υπέρτερη είσαι. Και όλο αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Ένα κορίτσι, Ezra Pound.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

κλείσει. Έχει πλασικό κίνηση. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Να κτίσουμε, λέω, στην αυλή της Αγροσικιάς μια όμορφη συστάδα από στέγες, με πεντακάθαρη λάσπη της γης, χωρίς λεκέδες στις άκρες από τις δυνατές γροθιές, ξημερώνοντας μια χρωματισμένη αναγέννηση, πυρπολώντας τους εχειρένιους ήρωες τα ξερά τσόφλια τζιτζικιών. Ίσκιος ασήκωτος, Πόπι Αρωνιάδα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει. Τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Άλλοτε η θάλασσα μας είχε σηκώσει στα φτερά της. Μαζί της κατεβαίναμε στον ύπνο. Μαζί της ψαρεύαμε τα πουλιά στον αγέρα. Τις ημέρες κολυμπούσαμε μέσα στις φωνές και τα χρώματα. Τα βράδια ξαπλώναμε κάτω από τα δέντρα και τα σύννεφα. Τις νύχτες ξυπνούσαμε για να τραγουδήσουμε. Ήταν τότε ο καιρός τρικυμία, χαλασμός κόσμου και μονάχα ύστερα ησυχία. Αλλά εμείς πηγαίναμε χωρίς να μας εμποδίζει κανείς, να σκορπάμε και να παίρνουμε χαρά. Άλλοτε η θάλασσα, Γιώργος Σαραντάρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας και έχουμε 22 Ιουνίου σήμερα, 7 και... Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας και έχουμε 22...

0: σχεδόν 40. Mm-hmm. Αλλά εδώ βλέπω ότι η θερμοκρασία, τουλάχιστον Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Mm. Οπότε ας προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Καλημέρα σας, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, εδώ από τις κασέτες του Μελωδία, τραγουδά της Φεντόνα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Σαρά!

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 22 Ιουνίου. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που βιώνει τώρα η Βόρεια Ευρώπη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, τι λένε οι ειδικοί? Η απότομη αύξηση λοιπόν της θερμοκρασίας προκαλείται από μία μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα. Ενισχυμένη από ένα ισχυρό σύστημα ψηλών υψηλών πιέσεων γνωστό ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Αυτό δημιουργεί έναν θερμικό θολό, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το φαινόμενο, που παγιδεύει ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και την κεντρική Ευρώπη, επιτρέποντας τις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με την ημέρα.
1: Ναι. Πάντως ετοιμάζονται, έχουν περάσει ήδη ένα κύμα καύσωνα πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, περίπου, ίσως και περισσότερο κανένα μήνα, που είχαν αρχίσει να βουτάνε στα ποτάμια.
0: Στη Γαλλία απαγορεύουν το αλκοόλ τώρα μέσα στον καύσωνα.
1: Ναι, γιατί δημιουργεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό.

0: καλή σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια και άλλους υδάτινους όγκους.
1: Ναι, ναι, γιατί οι άνθρωποι βουτάνε μέσα από την απελπισία τους μετά, ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και είναι Ιούνιος.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα και πάμε για το δεύτερο μεγάλο καύσωνα στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, δεν είναι. Όταν λέμε καύσωνα, μπορεί 40 βαθμοί να μας ακούγονται εδώ. Εντάξει, οκ, μια κανονικότητα.
0: Αλλά στην Βόρεια Ευρώπη δεν είναι.
1: Πρώτον,
0: είναι,
1: δεν είναι. Και δεύτερον, δεν είναι. Το έχουμε ξαναπεί. Στο Παρίσι, για παράδειγμα, δεν έχει καν air condition. Τα κτίρια δεν έχουν. Είναι παλιά. Έχουν επιλέξει να μην γεμίζουν τις προσώπεις των κτιρίων με αυτά τα σιδερένια έτσι, σκαμπό, στα οποία στέκονται πάνω τα air condition. Γενικά, δεν είναι προετοιμασμένοι με τον τρόπο που είμαστε εμείς στο Νότο.
0: Λένε πάντως οι ειδικοί πως η άνοδος της θερμοκρασίας χθες, που είχαμε 21 Ιουνίου και ήταν η μέρα του θερινού ήλιου Θεσίου στο βόρειο ημισφαίριο, ενισχύει τις θεωρίες ότι τις ανησυχίες μάλλον για μια πρώιμη και παρατεταμένη περίοδο ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Ναι. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι. Ίσως να είναι ένα βαρόμετρο αυτή η μέρα για το τι θα ακολουθήσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Νατάς Αμποφίλου. Όλα είναι μπροστά. 7 και 13 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 22 Ιουνίου σήμερα.

0: 7 και 20 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα. Αν έχετε οικόπεδο που δεν το έχετε καθαρίσει.
1: Καλά, σήμερα είναι η μέρα.
0: Δεν είμαστε εμείς που σας το θυμίζουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Το κατάνο φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι η τελευταία προθεσμία.
1: Ναι, για να μην σας το θυμίσουν άλλοι με άλλο τρόπο.
0: Θα σας το θυμίσουν με ένα πρόστιμο. Πολύ απλά, αν το καθαρίσετε. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Τα συνεργεία που αναλαμβάνουν να καθαρίζουν το οικόπεδο για μας
1: δεν υπάρχουν.
0: Πρώτον, δισεύρετα. Δεύτερον, σε χρεώνουν τελευταία στιγμή πάρα πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Γίνεται χαμός εδώ.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η παράταση. Έτσι, δηλαδή θα,
0: ναι.
1: Επίσης, έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν χέρια εργατών, ενώ ειδικά στην περιφέρεια. Πόσο μάλλον τώρα που έχουν πέσει όλα μαζεμένα και του λέει: έλα, σε παρακαλώ, έλα και από μένα, έλα και από μένα, έλα και από μένα.
0: Μα σήμερα
1: δεν γίνεται. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Τελευταία μέρα.
1: Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο σήμερα να πει σε κάποιον: έλα και από μένα σήμερα. Δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Όποιος δεν το έχει καθαρίσει το οικόπεδό του θα δώσει 500 ευρώ πρόστιμο. Αν έχεις κάνει όμως ψευδή δήλωση
1: ότι δεν το έχει καθαρίσει,
0: πρόστιμο 5.000 ευρώ. Και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.
1: Εντάξει,
0: και οι Δήμοι μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ακαθάριστα οικόπεδα κατά την αντιπυρική περίοδο.
1: Ναι.
0: Διότι από χθες ξεκίνησαν και φωτιές.
1: Ναι, βέβαια, δυστυχώς.
0: Για να έχουμε το νου μας.
1: Mm-hmm.
0: Τι πρέπει να κάνουμε. Δεν οφείλουμε απλά να απομακρύνουμε ξερά δέντρα και κλαδιά και έφλεκτα υλικά, αλλά και να αραιώσουμε
1: και
0: τη θαμνώδη βλάστηση. Όχι. Και να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη να πάμε, να πάνε όλα αυτά που θα μαζέψουμε σε.
1: Πού?
0: Σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τα αφήνουμε απλά εκεί.
1: Δεν τα αφήνουμε στην άκρη, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η εικόνα είναι η γνωστή. Τα βγάζεις από το οικόπεδό σου απ' έξω, τα αφήνεις σε μια γωνία, τα βγάζει κι ο άλλος απ' έξω και είναι μικρές γωνίες που θέλουν απλώς ένα σπίρτο.
0: Επίσης, η υποχρέωση αφορά όχι μόνο στον καθαρισμό, αλλά και την υποβολή δήλωση στην ειδική πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει απλά να το καθαρίσεις, πρέπει να το πεις κιόλας επισήμως.
1: Καθαρίστε το, κάντε τη δήλωση, να τελειώνουμε με αυτή την υποχρέωση σήμερα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ανόητες αγάπες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 έχει πάει η ώρα. Και πάμε σιγά σιγά τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέπ. Διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψενταργύρου και πατεντεύρες τεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Έτσι κι αλλιώς, η σειρά Ηλιοντόρ της Φαρμασέπ διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την C-Jets. Θυμίζουμε ότι έχουμε και ένα διαγωνισμό για την C-Jets. Κερδίζεται εισιτήρια προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στέλνετε mail στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας. Θυμίζουμε του μεταξύ ότι μπορούμε να επιλέξουμε με την C-Jets ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Άλκηστη Πρωτοψάλτη και το πολύ αγαπημένο μας χειροκρότημα.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Γιάννης Πανός, Τάνια Τσανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
4: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
10: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
10: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
5: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό, σκουντούφλησε απάνω στο άρωμά της από κέδρο, λεβάντα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σκανδαλόξυλο. Η Γκιλοτίνα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Θα δείσουν αγγέλος της γης.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Κάτι να γυαλίζει.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, 7 και 38 η ώρα. Πάμε τώρα σε κάτι που γίνεται αυτές τις μέρες,
1: ναι.
0: Ξεκίνησε από χθες. Έχετε ακούσει για το κηποθέατρο στο Ζάπιο που ήταν να στηθεί και ναι. Ήταν να ξεκινήσει από χθες να φύγουν
1: ναι. Εκδηλώσεις. Θα γινόταν έτσι μια πολύ μεγάλη, ήταν κάτι πολύ φιλόδοξο. Είχε ανακοινωθεί και ένα πρόγραμμα διαφόρων παραστάσεων. Θα λειτουργούσε από συναυλιακός χώρος μέχρι μεγάλες οθόνες για να παρακολουθήσει κανείς Μουντιάλ. Τέλος πάντων, ήταν μια κατασκευή σιδερένια που θα έμπαινε ακριβώς μπροστά από το κτίριο του Ζαπίου. Εκείνη τα σκαλάκια ακριβώς μπροστά θα χρησιμοποιούνταν έτσι ώστε να είναι πάνω στα σκαλάκια η σκηνή, για να γίνεται κάπως έτσι και ακριβώς από κάτω οι σιδεριές με τις κερκίδες, ας πούμε, με τις θέσεις των θεατών. Γενικά είχε σηκώσει πολύ κουβέντα.
0: Ναι, γιατί οι κερκίδες ουσιαστικά είχαν στηθεί και έκρυβαν την πρόσωψη του Ζαπίου για οποιονδήποτε ναι. Ήταν απέναντι από το συγκρότημα, αυτό το κτίριο.
1: Ναι. Δηλαδή, γενικά έγιναν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται με τον τρόπο που γίνονται στην χώρα μας, γρήγορα. Κάνανε εκεί τσατραπάτρα ένα πρόγραμμα, βάλανε και μάλλον μερικούς ανθρώπους. Και τώρα φυσικά που όλο αυτό πάρθηκε πίσω, λίγες ώρες πριν το εγκαινιάσει η Big Band του Δήμου Αθηναίων, έχουν αρχίσει οι διαμάχες. Φταίει ο Δήμος, φταίει η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, γιατί ο ένας λέει: εγώ δεν ήταν δική μου δουλειά, λέει ο Δήμος.
0: Και ποιος το ενέκρινε αυτό?
1: Μα ούτε δική μου δουλειά, λέει η Επιτροπή, ήταν. Επίσης, είναι μια ιστορία που συζητήθηκε πάρα πολύ και στην Επίδαυρο το Σαββατοκύριακο, επειδή είχαμε την. Τέλος πάντων, πήγαμε όλοι. Και γενικά ήταν άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού. Οι μισοί γκρίνιασαν, μα είναι τώρα κατασκευή αυτή. Οι άλλοι μισοί έλεγαν: εντάξει, μόνο εντάξει, δεν έχουμε ηρώδιο. Χρειάζεται η πόλη κάποια μέρη που να έχουν μια ζωντάνια, να γίνουν κάποια θέατρα. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία, το μεγάλο πρόβλημα, αν το βλέπαμε για παράδειγμα στο εξωτερικό, δεν θα μας πείραζε τόσο. Αυτό που για μένα ήταν το μεγάλο θέμα σε αυτή την ιστορία ήταν το πρόγραμμα που είχε ετοιμαστεί. Δηλαδή, αν ήταν ένα λαμπερό πρόγραμμα και είχε ανακοινωθεί και αρκετά πριν και είχε φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο η εξέδρα και...
0: Ναι, η εξέδρα όμως ήταν, είναι προκλητική.
1: Ναι, εντάξει, αν το βλέπεις αλλού δεν θα το θεωρούσες προκλητικό. Εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει όλο με την ποιότητα όλης της ιστορίας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί φάνηκε σαν να υπάρχει κάτι,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων, πρόχειρο, ας πούμε.
0: Συνεχίζουμε με Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 παρά 20 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 47 η ώρα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε το χρηματοκιβώτιο με νέο μεγαλύτερο ποσό, διότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει 10.000 ευρώ.
1: Στρογγυλά.
0: Στρογγυλά, στρογγυλότατα. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 της Παρασκευής το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει δε 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή σου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό. Είναι πανεύκολο. Στρογγυλότατο. 10.000 ευρώ. Και τώρα η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Γιατί αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε να ξέρουμε, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλουμε λοιπόν στο ρεύμα μας είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε τώρα στο 18133 ή στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, θα τα βρείτε όλα.
0: Επίσης θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom που μας λέει το εξής. Αν θέλουμε να απολαύσουμε κινηματογράφο, έτσι καλό κινηματογράφο, μπορούμε σε όλη την Ελλάδα, καθώς το Art-Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σίνεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνουμε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο kosmote.gr/Telecom Road Show. Και στις 8 έχουμε ακόμα μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μία νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
8: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε μποτιλιάρισμα ήδη από τώρα. Στην κάθοδο του Κηφισού, που ξεκινά από τη Μεταμόρφωση, από το ύψος δηλαδή της Αττικής Οδού, και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση. Από Ζεφύρη και μετά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τουλάχιστον μέχρι το Δαχτυλίδι θα έχετε αρκετό μποτιλιάρισμα. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο κυρίως από Γεροκομείο μέχρι να φτάσετε κέντρο, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στάδου του Καλλιμάρμαρο, στον περιφερειακό του Καρέα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Η παραλιακή φαίνεται να είναι λίγο πιο χαλαρή προς το παρόν και η λεωφόρος Αθηνών έχει το γνωστό μποτιλιάρισμα για την ώρα. Αυτά, καλή δύναμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε, Νίκος Πορτοκάλογλου, στις δεύτερες εδώ η Μελίνα Κανά. Κλείσε τα μάτια σου. Καλημέρα, 8 και 1 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου, 8 και 5 η ώρα. Πάμε τώρα σε μια έρευνα που δεν μας τα λέει καλά. Οι Έλληνες οδηγοί, λέει, σε ευρωπαϊκή μελέτη αποδεικνύεται πως έχουν πολύ αρνητικές επιδόσεις.
1: Καλά, δεν μας λέει και κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Όχι, απλά τα είναι επίσημα για τα στοιχεία. Οι μισοί, λέει, δεν φορούν ζώνη. Καταρχάς.
1: Μα πώς είναι δυνατόν.
0: Το αυτοκίνητο. Α, ναι, βάζουν αυτή την ειδική. Σαν βελόνα, α πούμε, βγήκε μια καρφίτσα στο.
1: Ναι, εντάξει, δεν τα έχουν κάνει υπουργοί αυτά. Μιλάμε τώρα. Έχουν περάσει μεγάλες θεότητες από αυτή την χώρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί η ζώνη. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι το 48%? Εντάξει, σχεδόν ένα στους δύο να με φοράει ζώνη. Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο χωρίς ζώνη έξω.
0: Το έβριμα, λέει, αυτό φαντάζει απίστευτο ακόμα και τώρα στο 2026, όταν τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον έχουν αερόσακο. Και αερόσακος χωρίς ζώνη είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, πάμε άλλο. Άλλο με καλό στοιχείο που έχουμε.
0: Το 46% των Ελλήνων οδηγών στέλνουν ή διαβάζουν μηνύματα SMS την ώρα που οδηγούν.
1: Καλά, τώρα κάνετε τέτοια πράγματα. Ποιοι τα κάνετε τώρα αυτά? Δηλαδή, είστε στο Instagram την ώρα που οδηγείτε?
0: Στην έρευνα όμως, λέει, δεν διευκρινίζεται αν αυτό γίνεται εν κινήση ή την ώρα που το όχημα είναι ακινητοποιημένο στο μποτιλιάρισμα.
1: Με αλάρμ. Είναι όλη η Αθήνα, είναι με αλάρμ στην άκρη και στέλνει μηνύματα. Αυτοί που βλέπετε και κυκλοφορούν και είναι εν κινήση και έχουν κινητό στο χέρι, είναι δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Όλοι στην άκρη για να στείλουν μήνυμα. Ακριβώς έτσι γίνεται.
0: Οι κάμερες AI πάντως αυτά θα φωτογραφίζουν.
1: Εντάξει. Όταν μπουν και όταν βρουν την άκρη.
0: Τώρα, πόσο νταΐδες είμαστε.
1: Ναι, πολύ δυστυχώς και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Γιατί καθημερινά στο δελτίο δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα τα μαύρα. Υπάρχει και ένα περιστατικό που κάποιος κατεβαίνει, πλακώνεται, χτυπιούνται. Δηλαδή δεν φτάνουν τα περιστατικά βίας σε γυναίκες, παιδιά, σχολεία. Έχουμε και το δρόμο.
0: Τα μεταξύ μας.
1: Πλακώνεται, χτυπιούνται. Δηλαδή δεν φτάνουν τα περιστατικά βίας σε γυναίκες, παιδιά, σχολεία. Έχουμε και το δρόμο.
0: Τα μεταξύ μας.

0: ησυχάσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Πώς γίνεται, είναι νομοτελειακό. Ο δεύτερος είναι πάντα αυτός που τρελαίνεται. Γιατί, καλά, όταν αργεί, όταν λέμε αργεί κάποιος, αργεί για κάτι κλάσματα δευτερολέπτου, έτσι δηλαδή.
1: Ναι, εδώ είναι ένα ερώτημα που προκύπτει βέβαια και είναι πολύ σημαντικό. Είναι το κατά πόσο ψυχικά υγιείς είναι οι οδηγοί. Δηλαδή.
0: Όχι μόνο οι οδηγοί, γενικά. Οι άνθρωποι στη χώρα.
1: Αλλά μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί ή να υπάρχει και αυτή η παράμετρος όταν παίρνουμε άδεια οδήγησης.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολα θα βγαίναμε όλοι υγιέστατοι.
0: Έτσι κι αλλιώς είμαστε υγιέστατοι όλοι. Έχει κι άλλο ψωμί αυτή η έρευνα που διαβάζουμε εδώ στο Reader.
1: Ωραία,
0: για την οδηγική μας συμπεριφορά.
1: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δημήτρης Μητροπάνος τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Είσαι ωραία σαν αμαρτία.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, 8 και 12 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για μια νέα μελέτη ευρωπαϊκή για του Έλληνε οδηγού, μεταξύ άλλων. Ναι. Έλεγαμε πριν ότι οι μισοί δεν φορούν ζώνη, δεν φοράμε ζώνη.
1: Ότι είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε κάτω για να πλακωθούμε.
0: Ναι, οι μισοί επίση.
1: Σε μένα χειρόφρενο και κατεβαίνω, επιτόπου.
0: Μισό λεπτό. Επίση, οι μισοί από εμά χρησιμοποιούμε το κινητό την ώρα που οδηγούμε. Μέσα στο αυτοκίνητο,
1: τώρα.
0: Στέλνουμε μηνύματα.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει η Ευρωπαϊκή Έρευνα γι' αυτό. Επίσης, λέει το 55% των Ελλήνων οδηγών βρίζουν όταν οδηγούν, ενώ 3 στους 4 παραδέχονται ότι έχουν οδηγήσει παραβιάζοντας το όριο ταχύτητας, έστω και για μια μικρή χιλιομετρική απόσταση. Καλά, αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι. Το 3 στους 4 είναι και λίγο. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας.

0: Γιατί ενίοτε είναι και πολύ χαμηλό, θέλει και διόρθωση.
1: Ναι, γιατί όμως είναι χαμηλό, υπάρχει λόγος. Η ύπαρξη των ορίων ταχύτητας είναι για να μας προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα να σταματήσουμε το αυτοκίνητό μας γρήγορα, να φρενάρουμε αν κάτι συμβεί. Για παράδειγμα, πεταχτεί μπροστά μας ένα παιδί.
0: Εννοείται. Εγώ δεν λέω ότι καλώς κάνουμε και τα παραβιάζουμε.
1: Να το έχουμε
0: κατά νου. Ναι, κάποιες φορές να είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο βάζουμε όρια.
0: Είναι λογικό να τα παραβιάζεις μέσα στη μέρα, αν οδηγείς ειδικά πολλές ώρες. Επίσης, ένα άλλο που έχει έτσι, ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, οι Έλληνες, θεωρούν ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί το ζήτημα της απίθαρχης οδήγησης είναι να τοποθετηθούν κάμερες παντού. Οι Έλληνες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, αποτελούν υπόδειγμα οδηγούς στους δρόμους, καθώς την πρώτη φορά που θα ξεπεράσουν έστω και για ένα χιλιόμετρο το όριο ταχύτητας σε μια περιοχή, θα λάβουν αμέσως την κλίση στο κινητό και έτσι θα φροντίσουν πολύ γρήγορα να μην υποπέσουν στο ίδιο σφάλμα. Δηλαδή στο εξωτερικό αυτό που λέμε είναι ότι που συμβαίνει σε πάρα πολλά πράγματα, δεν συμβαίνει μόνο στην οδήγηση. Με το που πάμε έξω γινόμαστε άλλοι άνθρωποι.
1: Καλά,
0: τα δεχόμαστε
1: εννοείται,
0: όλα,
1: εννοείται.
0: Είμαστε πολύ συνεπείς απέναντι στο γράμμα του νόμου. Εδώ όχι, αλλά αν έξω πας και ένα χιλιόμετρο είναι ακραίο. Ακραίο το ένα χιλιόμετρο. Λες, εντάξει, θα περάσω το όριο για 10 χιλιόμετρα, για 15.
1: Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η μίμηση και πόσο σημαντικές είναι οι τιμωρίες.
0: Όχι, γιατί... και πόσο εύκολα ο άνθρωπος προσαρμόζεται όταν υπάρχει.
1: Αυτό εννοώ με τη μίμηση.
0: Όταν εφαρμόζεται αυτό που υπάρχει ως νόμος.
1: Θυμίζουμε δε ότι τα πρόστιμα εκεί έξω είναι πολύ τσοχτερά.
0: Ναι, και στην Ελλάδα είναι πολύ τσοχτερά. Αλλά άμα δεν σου έρχεται το χαρτάκι στο σπίτι, μπορεί να μην πιστεύεις ότι θα σε πιάσουν ότι θα μπουν οι κάμερες ή ότι τελικά θα καταλήξει κάπου όλη αυτή η μικρή παράβαση που κάνεις.
1: Η συγκεκριμένη μελέτη λέει δείχνει πως οι Έλληνες είναι κακοί και αγενείς οδηγοί και πως δεν σέβονται αυτό τον άγραφο. Το άγραφο savoir vivre των δρόμων όταν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Αυτό που λες και εσύ. Όταν όμως είναι στο εξωτερικό, μεταμορφώνονται σε υπόδειγμα οδηγού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χαρούλη και το Χειμωνανθό. Είναι πρωινό Δευτέρας, 22 Ιουνίου σήμερα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.

Μαρία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 22 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται, δίνουμε αυτή τη φορά 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Πανεύκολο ποσό για να το θυμάστε. Πώς παίζουμε το παιχνίδι? Στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, όχι εμείς, εσείς δηλαδή. Στέλνετε στο 19600, γράφοντας μόνο win, και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Το ποσό είναι πανεύκολο. Το σημειώνετε κάπου, αν τυχόν θεωρείτε πως θα το ξεχάσετε, και κάντε υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Θυμίζω ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Η μεγάλη μας κλήρωση την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Πρωινό Δευτέρας. Και τώρα η ανισόπεδη δίσκο Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: 8 και 27 μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση, τη νέα του ταυτότητα. Φέρνει η διαφήμιση τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry που και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Μάλιστα, μάθαμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, γιατί στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε τώρα στο 181133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Ερχόμαστε με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές και με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σε αγαπώ να προσέχεις. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: People have repower. People have
16: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Buzz Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι Εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
18: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
19: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η σιωπή είναι μια άγνωστη που έρχεται τη νύχτα. Ανεβαίνει τη σκάλα χωρίς να ακούγονται πατήματα. Μπαίνει στην κάμαρα και κάθεται στο κρεβάτι μου. Μου φοράει το δαχτυλίδι της και με φιλεί στο στόμα. Τη γδύνω. Μου δίνει τότε τις βελόνες και τα τρία χρώματα, το κόκκινο, το μαύρο και το κίτρινο. Και αρχίζω να κεντάω. Η σιωπή, Γιώργης Παυλόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
4: Φεγγάρι, μάγια.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Τραγουδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ωραία το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 φωνές, είτε τυχαία είτε με προσπάθεια.
1: Και πάμε για την επόμενη.
0: Μας έχει μείνει μόνο μία φωνή. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Εκεί ακούτε και το μοντάζ όσες φορές θέλετε και πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας τη Στέλλα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
3: Ορίστε.
0: Στέλλα, εσύ.
3: Ναι.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα.
0: Στέλλα, με τι ασχολείσαι?
3: Δικηγόρος είμαι.
0: Δικηγόρος, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ με τις φωνές.
3: Ναι, βέβαια, φυσικά.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Στέλλα, έχεις βρει ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Σε περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή αν τα βρεις. Αν βρεις τη φωνή.
3: Θα πω τον Τάσο Ιορδανίδη.
0: Τον ηθοποιό. Τάσος Ιορδανίδης. Ματούλα το μηχάνημα παρακαλώ.
1: Τριν.
0: Στέλλα, λάθος.
1: Δεν θα βγάλω το καλοκαίρι έτσι.
3: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, σε περιμένουμε να παίξεις ξανά όποτε θέλεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Στέλλα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Εσείς μήπως καταλάβατε ποια φωνή λέει
1: η λέξη έντεχνα? Τέλος πάντων, κάπως πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι. Βρείτε τη
0: φωνή. Λίγο. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το βρίσκετε για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε. Η Χριστίνα Γκόλια τραγουδά, ζητάτε να σας πω. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 παρά 20.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου, 8:48 πάει η ώρα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για το λαγοκέφαλο, αυτό το ψάρι το πολύ επικίνδυνο που μας έχει τρομάξει αρκετά, καλό είναι να υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Καταρχάς δεν υπάρχει παρέα που να μην το συζητάει. Όπου και να πας. Δηλαδή, είτε πας Αιγαίο, είτε πας Πελοπόννησο, είτε πας προς το Ιόνιο, εδώ έχει έρθει, εσείς έχετε δει. Τι λένε οι ψαράδες στις περιοχές.
0: Λοιπόν, συμβουλές. Γιατί οι ψαράδες παίρνουν το μεγαλύτερο ζόρι.
1: Η αλήθεια
0: είναι αυτή. Γιατί τους καταστρέφουν την ψαριά, τρυπούν τα δίχτυα.
1: Ναι.
0: Όμως εμείς ως λουόμενοι, όπως λένε και οι δημοσιογράφοι στις ειδήσεις, εμείς λοιπόν ως κολυμβητές τι κάνουμε. Άμα πετύχουμε μπροστά μας λαγοκέφαλο.
1: Ναι, καταρχάς δεν κάνουμε πλάκα. Δεν είναι κάτι για να κάνεις πλάκα.
0: Ναι.
1: Να το πλησιάσεις, να το αγγίζεις, να βγάζεις φωτογραφίες, να ανεβάζεις βίντεο.
0: Να φωνάξεις παιδιά εκεί τριγύρω, λέτε να το δείτε.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι εγκληματικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι έχει πολύ κοφτερά δόντια και αν μπορεί να κόψει ενός μεγάλου κάποιο άκρο, σκέψου τα παιδάκια που είναι σαν ζυμαράκια τα χεράκια τους.
0: Ωραία, αν κολυμπάμε λοιπόν και το δούμε το ψάρι κοντά μας, δίπλα μας, τι κάνουμε?
1: Το ψάρι δεν είναι πειράγχας, έτσι, μην τρελαθούμε εντελώς, δεν είναι πρόκειται να μας επιτεθεί.
0: Η καλύτερη αντίδραση είναι η ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Απλά καλό είναι να κρατάμε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Χωρίς πανικό.
1: Είναι προφανές ότι αν το δούμε και αν το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν είναι ότι αναγνωρίζει κανείς. Μπορεί να πρέπει να φοράς μάσκα, δηλαδή μπορεί να είναι πολύ έξω για να το αναγνωρίσεις. Όλα τα ψάρια μπορεί και να σου φανούν ίδια, ειδικά αν δεν είναι έτσι πολύ μεγάλα για να είναι μεγεθυμένα τα χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι ένα ψάρι που θα μας φάει, δεν είναι λευκός καρχαρίας, έτσι. Χρειάζεται μια απόσταση, ένα σεβασμός, θα αποφύγουμε την επαφή. Καλά, σίγουρα θα αποφύγουμε το να το φάμε, αν το ψαρέψουμε τελικά. Και επίσης ας συνεχίσουμε τη βουτιά μας. Αυτό είναι πιο πιθανό, μάλλον το πιθανότερο, είναι ότι αυτό θα απομακρυνθεί από μας. Και ότι σίγουρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε trend, δηλαδή να γίνει όλο αυτό το πράγμα, να αρχίζουμε να τραβάμε βιντεάκια για να τα ανεβάσουμε στα social. Αφήστε τον στη μοίρα του και εμάς στη δική μας, για να φτιάξουμε τέλος πάντων αυτό το δίκτυο που χρειάζεται για να το πολεμήσουμε.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να παίρνουν οι ψαράδες επιδόματα.
1: Βέβαια, όταν το αλλιεύουν.
0: Όταν το ψαρεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το ατέλειο τώρα και Παπαζό και Ακύλας.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέπτ, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεστε την σωστή προστασία. Μην ανησυχείτε, η Φαρμασέπτ έχει τη λύση. Είναι το νέο ήλιο Dorm Mineral Sun Stick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Έτσι. Πρακτική λύση σε μορφή στικ για το πρόσωπο, το σώμα, τα ευαίσθητα σημεία. Για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε, η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Έξυπνη επιχείρηση, μας λέει η Cosmote Telecom, δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Έτσι, με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζουμε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής μας και αποκτάμε περισσότερη αξία, γιατί μπαίνουμε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζουμε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνουμε δωρεάν το internet backup για να μένουμε πάντα συνδεδεμένοι, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας, για να απογειώσουμε έτσι την επιχείρησή μας. Μπαίνουμε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνουμε περισσότερα και κερδίζουμε ακόμα περισσότερα. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πού ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δία.
11: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε Μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Δευτέρας, 9 ακριβώς η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά, και στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Φυσικά, όπως επίσης στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρη και μετά, και θα βρείτε κίνηση και στην άνοδο λίγο μετά το Χολαργό, πριν φτάσετε Αγία Παρασκευή. Έχουμε κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα και στα δύο ρεύματα, όπως επίσης και στην άνοδο της Συγκρού, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τη Νέα Σμύρνη σχεδόν, και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, όλη ευθεία πάνω δηλαδή, εκεί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, άνοδος Πειραιός μποτιλιαρισμένη, άνοδος Αλεξάνδρας, και η παραλιακή φαίνεται να δείχνει έτσι σχετικά χαλαρή. Θα βρείτε κίνηση μόνο από το στάδιο Ινής Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι και στο ρεύμα προς Πειραιά. Συγγνώμη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα συναντήσετε κίνηση εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας και συνεχίζουμε με ένα φιλί. Είναι η Χάρης Αλεξίου. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 9 και 6 ώρα.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το αστυνομικό δελτίο, γιατί κάθε μέρα αυτά τα μεγάλα παράθυρα των site, των γνωστών site, έχει λίγο πόλεμο, λίγο την ελληνική πραγματικότητα, λίγο ακρίβο και μια γυναικοκτονία δίπλα. Ή τέλος πάντων κάτι από το αστυνομικό δελτίο πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι όμως τα περισσότερες οι γυναικοκτονίες ή έχουμε αυτή την αίσθηση πια ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, μαθαίνουμε τα περιστατικά περισσότερο, γίνονται περισσότερα γνωστά, αναζητούν οι γυναίκες βοήθεια. Αυτές οι γυναίκες που φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον πολύ βάναυσο τρόπο, από αυτά τα ακτίνη, έχουν πριν ζητήσει βοήθεια, υπάρχουν οι δομές για να τις βοηθήσουν. Έβλεπα τώρα τα στοιχεία, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, για το πόσες καταγγελίες έχουμε μέσα στο 2026, πόσες είναι οι συλλήψεις, πόσες έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, πόσες γυναίκες οι περισσότερες, και όχι μόνο, τέλος πάντων, έχουν αναζητήσει βοήθεια. Τα στοιχεία λοιπόν που προκύπτουν λένε ότι τους 4 πρώτους μήνες του 2026 έχουν γίνει 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. 6.500 τους 4 πρώτους μήνες του 26. Και αν μας φαίνεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλος αριθμός, να πούμε ότι είναι μικρότερος από το 25, ότι το 25 ήταν χειρότερη χρονιά. Η μείωση κάτι δείχνει, ενδεχομένως να πούμε ότι είναι μικρότερος από το 25, ότι το 25 ήταν χειρότερη χρονιά. Η μείωση κάτι δείχνει, ενδεχομένως

0: με πέρυσι. Αλλά σκέφτομαι ότι αυτοί οι 4.000 περίπου άνθρωποι που έχουν συλληφθεί και 6.500 καταγγελίες είναι άνθρωποι δίπλα μας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε σε μια επαρχιακή πόλη που είναι ακόμα πιο γνωστά. Τα πρόσωπα αυτά που έχουν πέσει θύμα αυτής της βίας ζουν δίπλα μας. Και ίσως πέρα από τις καταγγελίες που γίνονται στις αρμόδιες αρχές ή στις γραμμές αυτές που είναι ειδικές, μήπως και εμείς θα έπρεπε να μιλάμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή, δεν φτάνει να λέμε μετά, α, ναι, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ήθελε να πάρει διαζύγιο. Α, ναι, είχε κάνει καταγγελία στην υπηρεσία, της είχε ζητήσει μετάθεση. Α, ναι, ο ψυχολόγος που τον παρακολουθούσε είχε δει κάποια ψήγματα, κάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι 6.500 καταγγελίες για 4 μήνες. Νομίζω ότι όλους πρέπει να μας προβληματίσει αυτός ο αριθμός.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Το τραγούδι «Φοβάμαι» στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: τραγούδια Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα σε 9 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι την Παρασκευή που μας έρχεται. Έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν 10.000 ευρώ σας περιμένουν. Θυμηθείτε απλά τον αριθμό αυτόν. 10.000 ευρώ. Καθώς αν στείλετε μήνυμα στο 19.600 και γράφετε μόνο win στο μήνυμα αυτό και κληρωθεί το μήνυμά σας την Παρασκευή λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη τηλεφωνεί σε εσάς και σας ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Εσείς πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν, θυμίζουμε ότι το κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19.600 κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. 10.000 ευρώ, σημειώστε το ποσό, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο μελλον. Melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Δεν είναι και δύσκολο. Μέχρι την Παρασκευή 10.000 αυτό.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε στα κλασικά μας τώρα από το άλμπουμ Ο Άγιος Φεβρουάριος. Η Σούστα πήγαινε μπροστά. Η μουσική του Δήμου Μούτση. Η στίχη του Μάνου Ελευθερία.

0: τραγούδια. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 20 πάει η ώρα. Mm-hmm. Πάμε λίγο Times Square.
1: Πάμε λίγο Times Square, γιατί εκεί στο μεγάλο, τέλος πάντων, σε αυτήν την πολύ μεγάλη οθόνη, που τώρα πια είναι και αυτές τις μέρες είναι πολύ, γίνεται πολύ δημοφιλής. Πάντα είναι, δηλαδή έχει χαμό η Times Square. Μιλάμε για
0: την κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης.
1: Ναι. Αυτή που δεν μοιάζει πολύ με πλατεία, είναι λίγο ένα περίεργο. Είναι σαν να
0: μπαίνεις
1: πραγματικά σε ένα. Είναι λίγο Star Trek αυτή η κατάσταση. Είναι τεράστιες οθόνες, πολύ ακριβές διαφημίσεις. Τέλος πάντων, εκεί ήταν τα παιχνίδια με τους Knicks που ξέρεις, ήταν και στα πλαίσια των εορτασμών πάρα πολύ χαμός από κόσμο. Τώρα έχει πολύ κόσμο γιατί προβάλλονται συχνά και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε γενικά είναι και τουρίστες καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη. Οπότε τώρα στο μεγάλο, έτσι, στη μεγάλη οθόνη εκεί που έχει διαφημίσεις, είδαμε και λίγο Ελλάδα.
0: Διαφημίζεται το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά του Νότιου Αιγαίου.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε και άλλους Αμερικανούς.
1: Αυτό σημαίνει Αστυπάλαια, Τέλενδος, Λειψή, Φαρμακονήσι, Πάτμος, Φολέγανδρος, Σίκινος. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά είναι περίπου τα νησιά. Όλα αυτά τα μικρά που θεωρούσαμε δικούς μας παραδείσους έχουν μπει μέχρι την Times Square. Οπότε κάντε το λίγο το λογαριασμό,
0: ναι,
1: για το τι πρόκειται να γίνει. Θα είναι η νέα ανακάλυψη. Τέλος πάντων.
0: Και είναι μια νέα επένδυση τουριστικής ανάπτυξης τώρα και σε αυτά τα νησιά.
1: Ναι,
0: δεν θα γλιτώσει
1: κανένας. Τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Σε είδα ξανά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου σήμερα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το φυσικό αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε φυσικό αέριο και το ρεύμα του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας. Θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα μάθετε λεπτομέρειες. Θα δείτε τι ταιριάζει σε εσάς ή στο 18 11 33, με ένα τηλέφωνο.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την εφαρμογή Box, που μας λέει το εξής αυτή τη φορά, ότι στο Box δεν χρειάζεται μελετήσεις, να κάνεις πολλές μεγάλες συγκρίσεις προσφορών, γιατί εκεί μπορείς να συνδυάσεις και πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πώς θα κερδίζεις, θα ενθουσιαστείς πραγματικά με κάθε παραγγελία. Λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε με Box το delivery που πάντα κερδίζεις. 9 και 24 η ώρα, σε λίγο έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε εμείς εδώ. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λύγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4,6 ρίχτερ νότιο-δυτικά της Ακίνθου. Κόκκινο συναγερμό και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
11: Νέες βιταμίνες.
12: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
11: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
13: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
11: Τι εννοείτε?
13: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
14: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψωνιά?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα ισόγεια της Αθήνας, όχι όλα, ας πούμε αυτά της οδού Αγίου Στυλιανού στον Γκίζη, μυρίζουν μαλακτικό και μέρητο για τους γιακάδες και τις τσακίσεις. Και πού και πού πετάγεται η φωνή της Τατιάνα Στεφανίδου ή η εμβατήρια του Κόκκινου Στρατού. Ένας Θεός ξέρει γιατί τα αναγνωρίζω. Ρούχα απλωμένα μες στο σπίτι, κοντά στο παράθυρο να μη σαπίσουν εντελώς, μέχρι και η σιδερόστρα δίπλα στο παράθυρο. Να μη στάζει ο υδρότας στο λαιμό, η Λίνα τα έχει πει αυτά. Και πού και πού ανοίγουν οι κουρτίνες. Από το παράθυρο στη γωνία με την έδας και εμφανίζεται ένα κορίτσι. Έλα σε παρακαλώ. Μαλακτικό και μέρητο. Δημήτρης Αθηνάκης.
2: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πια πολύ.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο τραγούδι αυτό, σε αυτή τη μορφή, ηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 80 και πόσο πολύ διαφέρει το καλοκαιράκι τη δεκαετία του 80 με το τωρινό πια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Έτσι όπως το βιώνουμε οι Έλληνες, δηλαδή το καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Και, και πόσο ήταν το καλοκαίρι, γιατί έχει σημασία. Size matters και στο καλοκαίρι.
0: Έχουμε στοιχεία από μια νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Τα διαβάζουμε στο CNN Greece.
1: Ναι.
0: Πολυτέλεια, μας λέει. Οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες, καλά, το ξέρουμε και εμείς ήδη, βασίζονται σε εξοχικά και βάουτσερ. Αλλά ας δείξουν μια ματιά στα στοιχεία.
1: Ναι, είναι πολύ ακριβό το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν έχεις παιδιά, αν έχουν κανονίσει λίγο με φίλους, ή αν πρέπει να τα πάρεις μαζί σου γιατί είναι πιο μικρά και θέλεις και καμπίνα και πλοία και τετράκλινο. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά χρειάζεται για να μείνεις μια ρημάδο εβδομάδα. Και μιλάμε για μια εβδομάδα, δεν μιλάμε για κάτι φοβερό. Για αυτές τις διακοπές που κάναμε, γι' αυτό έλεγα για το πόσες διακοπές κάναμε το 80. Κανείς δεν διανοείται το 80 ότι θα κάνει 6 μέρες διακοπές. Ήταν ένας μήνας οι διακοπές τότε.
0: Μόνο ένας στους δύο σχεδιάζει να ταξιδέψει για τουρισμό φέτος.
1: Καλά, ένας στους δύο δεν είναι λίγο. Ένας στους δύο είναι μισή.
0: Παλιότερα ήταν σχεδόν όλοι.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων.
0: Από αυτούς όμως, το 35% θα μείνει σε δικό του εξοχικό και το 18% θα φιλοξενηθεί σε εξοχικό τρίτων.
1: Ναι.
0: Μόνο το 14% έχει σχεδιάσει διαμονή σε ξενοδοχείο.
1: Ναι. Καλά, τώρα αυτό που λέτε τα εξοχικά. Ναι, επειδή ήμουν χθες το βράδυ σε μια κουβέντα σε ένα οικογενειακό τραπέζι και αρχίζουν τα logistics των παιδιών. Γιατί πραγματικά είναι Excel. Ναι. Το ποιους έχουν καλέσει. Ότι υπάρχει όριο. Παιδιά, όχι πάνω από δύο παιδιά κάθε φορά. Και όχι και τα δύο παιδιά καλεσμένους. Δηλαδή δεν μπορεί να μου φέρετε από δύο παιδιά ο καθένας, γιατί ξαφνικά θα γίνω πολύτεκνη. Δεν θέλω 10 παιδιά, 4 παιδιά φιλοξενούμενα στο σπίτι. Και το τι γίνεται με κανονίσματα. Εγώ θα πάω σε αυτό το εξοχικό εκείνες τις μέρες.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: καλά
1: να έρθει και εμένα. Εγώ έχω καλέσει αυτό. Πραγματικά είναι τρέλα.
0: Κάνεις και Excel μετά για να τα.
1: Μόνο με Excel βγαίνει. Εχθές τα βάζαμε κάτω όλα τα ξαδέρφια. Ποιος θα έρθει πού, σε ποιον. Και δεν έβγαινε το καλοκαίρι. Λοιπόν, κανονιστείτε.
0: Στην ίδια ανάρτηση από το CNN Greece διαβάζουμε επίσης ότι ήταν πρωτοφανές το ενδιαφέρον του κοινού για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
1: Δεν
0: με τις επίσης λέει να ξεπερνούν τις 800.000.
1: Βέβαια, μα δεν έχει άλλη επιλογή ο κόσμος. Λογικό δεν είναι.
0: Για τα βάουτσερ διακοπών είχαμε συμμετοχή 25.000 συνταξιούχων. Του πρωινό ΑΕ, αλλά και για το ΧΙΟ Σκύθηρα ΠΑΣ 2026 των 250-300 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Και κουράγιο. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Το τραγούδι «Να μ' αγαπάς» από τα καινούργια του. 9:38 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Ούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 22 Ιουνίου σήμερα, 10 παρατέταρτο η ώρα. Τα κουνούπια έχουν αρχίσει να σας τσιμπάνε πολύ, να σας αρκούν πολύ.
1: Πάρα πολύ, ευτυχώς λίγο φύσαγε, έως πολύ φύσαγε, ξεπαγιάσαμε στην επίδαυρο το Σάββατο, αλλιώς θα μας είχαν κάνει, αν δεν φύσαγε, πραγματικά.
0: Στην Ευρώπη υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία πανευρωπαϊκά για το τι ασθένειες μεταδίδουν τα κουνούπια. Και η Γαλλία έχει βρει μία μέθοδο πρωτοποριακή ομολογουμένως για να περιορίσει τη μετάδοση ασθενειών μέσα από τα κουνούπια. Πώς γίνεται αυτό? Παράγει μαζικά αρσενικά κουνούπια τίγρης, τα οποία λέει μετά εκτίθενται σε ακτίνες χ και έτσι τα κάνουν στήρα.
1: Δεν μπορώ πραγματικά, θα στηρώσω το κουνούπι.
0: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία,
1: ναι,
0: τα έντομα αυτά απελευθερώνονται σε αστικές περιοχές,
1: ναι,
0: ζευγαρώνουν με θηλυκά κουνούπια. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Δεν μπορούν να κάνουν απογόνους.
1: Δηλαδή, κάνουμε μαζικούς ευνοχισμούς κουνουπιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα τους κάνουν στήρους για να εμποδίσουν την.
1: Στήρωση το κουνούπι.
0: Βρίσκουν τα θηλυκά και ζευγαρώνουν μαζί τους, αλλά όταν εκείνα γεννούν αυγά, τα αυγά αυτά δεν εκολάπτονται.
1: Μάλιστα.
0: Η μέθοδος αυτή είναι πανάκριβη. Διαβάζουμε.
1: Μαγνητικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά συμβάλλει,
1: ναι,
0: και θα συμβάλλει περισσότερο στο να μην μεταδίδονται ασθένειες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τα
1: βασικά
0: πρώτα αποτελέσματα κρίνονται ενθαρρυντικά.
1: Διότι, κακά τα ψέματα, το ένα κουνούπι με το άλλο, όταν ζευγαρώνουν, μεταδίδει τη μία. Το κουνούπι που έχει την ασθένεια, τη μεταδίδει και στον άλλο. Οπότε θα τους κόψουμε το ζευγάρωμα,
0: ναι,
1: με τον γνωστό τρόπο, όπως είπαμε. Μπας και γλιτώσουμε κάτι. Ορίστε.
0: Τίποτα, μάλλον κάποιο λάθος έγινε.
1: Σίγουρα κάποιο λάθος έγινε, γιατί ακούστηκε μια φωνή.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
0: Συνεχίζουμε. Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, το τραγούδι Εκδρομή είναι πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Τραγαλάνη 7, Θεός Δράκος και η εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα σκάσουμε σίγουρα. Γιατί περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έρχονται 35
1: επόμενες μέρες. Υπομονή εδώ. Λίγο ακόμα θα κρατήσει.
0: Ακολουθεί την παρέα μας τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Τα λέμε αύριο στις 7 και συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα.
1: Καλημέρα.

0: και ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Δευτέρας, περιμένουμε τώρα όλοι μαζί ξανά την Παρασκευή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 10 και 7, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, περιμένοντας κυρίως το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φάνηκε. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Εγώ που και να πήγα και το Σάββατο και την Κυριακή, πολύ λίγο κόσμο είδα. Άρα νομίζω μάλλον οι περισσότεροι βρίσκουμε έναν τρόπο να κάνουμε κάποιες πρώτες βουτιές. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Θα μου πείτε τα νέα σας, ούτως ή άλλως θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Έχουμε πολλά να πούμε και ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου για τη συνέχεια, χρόνια πολλά. Και αμέσως μετά στον αέρα μας Γιάννης Κότσιρας και τα χέρια μου ανοίγω. Και ρίχνουμε και μια ματιά τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, καλή

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

Ωραία, κάπως υποθετικά τα βλέπω τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας. Υπάρχει ο Κηφισός βέβαια που έχει κίνηση από Λένορμαν μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στο ύψος Μεταμόρφωσης και στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αλλά αυτά είναι μικρά κομμάτια, καμία σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει αυτή την ώρα άλλες μέρες. Από την άλλη, ανεβαίνοντας πριν λίγο την Κηφισίας, έβλεπα ότι υπάρχουν καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά για έλευση, οπότε να το έχετε αυτό στο νου σας. Και στην Κηφισίας ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι ένα έτσι κόκκινο σημείο από το Άλσο Συγκρού μέχρι και το Δαχτυλίδι στην κάθοδο. Πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία και στο 6956614992. Εκεί περιμένω τα νέα σας, να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, αν μη τι άλλο, αν ξεκουραστήκατε. Τη δική σας καλημέρα, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης τώρα στον αέρα μας, Ερώτας Αρχάγγελος, αμέσως μετά Παντελής Θαλασσινός. Και ανάθεμά σε. Καλημέρα.

Πρωινό Δευτέρας 22 Ιουνίου, χθες επισήμως μπήκαμε στο καλοκαίρι, η πιο μεγάλη μέρα, υπέροχες μέρες τώρα είναι αυτές και μας έκανε και πάρα πολύ ωραίο καιρό, κυρίως αν ήσουν βράδυ έξω, δεν σου έκανε καρδιά να γυρίσει πίσω, ευχάριστο αεράκι. Τώρα η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, η πρόβλεψη να φτάσει σήμερα μέχρι τους 33, βλέπω όμως μέσα στην εβδομάδα και 34 βαθμούς και 36, όπως εξάλλου και για την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει δύο διαφορετικές προβλέψεις, δεν ξέρω αν εσείς έχετε βγάλει κάποια άκρη. Πάντως σε κάθε περίπτωση λένε ότι οι καύσονες που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Δυτική Ευρώπη, σε εμάς, αν και πηγαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, είναι μακριά μας, δεν θα έρθουν κατά εδώ. Και μακάρι ακριβώς έτσι να είναι. Έρχεται σε πολύ λίγο, εντωμεταξύ, Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, υπόπια στεριάδια αμέσως μετά και σκληρό μου αγόρι. Καλημέρα.

0: Ματιά σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λύγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4,6 Ρίχτερ νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Κόκκινο συναγερμό και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κι αν οι ψυχές μας είναι δύο, μοιάζουν δύο σκέλη του άκαμπτου διαβήτη. Κι είναι σε ένα πάντα η ψυχή σου στο ασάλευτο σημείο και όλο την άλλη ακολουθεί συντονισμένα. Κι όταν το άλλο σκέλος πάει και μακραίνει, έστω κι αν μένει αυτή στο κέντρο κι είναι μόνη, πίσω του τίνει και αφουγκράζεται γερμένη και ο γυρισμός του όλο πάλι την ορθώνει. Αποχαιρετισμός απαγορευτικός του πένθους. John Donne.

Δευτέρας με Πόπη Αστεριάδη, σκληρό μου αγόρι, πρωινό στα Μελωδία 10 και 37. Πολύ χαίρομαι που την Παρασκευή που μας πέρασε βρέθηκε νικήτρια, κέρδισε το ποσό της προηγούμενης εβδομάδας. Πάμε τώρα για νέο ποσό αυτή την εβδομάδα και είναι και πανεύκολο να το θυμηθείτε. Σημειώστε το εσείς καλού κακού. 10.000 ευρώ είναι το ποσό, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο νομίζω να το θυμηθείτε. Την Παρασκευή κανονικά η κλήρωση μεταξύ 4 και 5. Η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, το οποίο είναι ποιο. 10.000, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως, 10.000 ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα στέλνετε το μήνυμά σας, τη δική σας συμμετοχή, εσείς που θέλετε γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μια στάση εδώ για τη συνέχεια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Με το σταθμό αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Πολλά μπράβο, χιλιοτραγουδισμένο. Η αλήθεια είναι το βάλσο των ονείρων τον τελευταίο καιρό. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία και με την αφορμή να σας θυμίσω το βάλσο των ονείρων, αυτό το αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με την προβόληση των εισιτηρίων να έχει ξεκινήσει. Ένα μοναδικό, πολύ ωραίο αφιέρωμα στα τραγούδια που έχουν ντυθεί με στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου από την Βιολέτα Ίκαρη, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Μαριάννα Κατσιμίχα και με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη. Σημειώσατε ημερομηνία Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας λίγα λεπτά πριν τις 11.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Για μια βραδιά στο Λούκι τραγουδάνε ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 11 και 7, πρωινό στα Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Λοιπόν, επειδή φέτος νομίζω ότι έχω καταρρύψει το δικό μου προσωπικό ρεκόρ να ξεχνάω το κινητό μου στο σπίτι όπου αλλού και να χρειάζεται να περνάω ένα μεγάλο κομμάτι της μέρας χωρίς αυτό, εκεί που στην αρχή νιώθεις ότι όλα τα σημαντικά πράγματα στη ζωή συμβαίνουν και εσύ απουσιάζεις επειδή ακριβώς δεν έχεις το κινητό στο χέρι, εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις στα χέρια σου, είναι ακριβώς σαν εκείνη την περίοδο που κόβεις το τσιγάρο και δεν ξέρεις τι να κάνεις στα χέρια σου, υπάρχει μια στιγμή που ηρεμεί το κεφάλι σου, πραγματικά αδειάζει το κεφάλι σου, είναι όλα καλά. Αν σας συμβεί, μην πανικοβληθείτε, να δείτε πόσο εύκολα περνάει και χωρίς το κινητό, αν και η αλήθεια είναι ότι έχουμε όλο μας τον κόσμο μέσα στο κινητό μας πια, όλες τις πληροφορίες, όλες τις κάρτες μας, νομίζουμε ότι είναι ότι έχουμε όλο μας τον κόσμο μέσα στο κινητό μας πια, όλες τις πληροφορίες, όλες τις κάρτες μας,

Γιώργος Δαλάρα, Σταματοκλαδά Σουλάμπουν και πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία 11 και 15. Και μπράβο μας, γιατί πολύ ωραία τα βλέπω τα πράγματα. Πολύ χαλαρά στους δρόμους Αθήνας αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερες δυσκολίες δεν βλέπω πουθενά. Πάμε να πούμε τα νέα μας. Τα 6-9-5-66-14-9-9-2. Εκεί περιμένω τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας νέα και μηνύματα που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Έρχεται τώρα και η Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια. Τα κούνια για καρφιά. Αμέσως μετά Νατάσα Θεοδωρίδου και στα λιμάνια. Ανάψανε φωτιές. Καλημέρα και πάλι.

Πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, έρθει και ένας ωραιότατος διαγωνισμός για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 1-1. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει, από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδευσε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κέρδισε και 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Στέλνεις email στο play@frontstage.gr, play@frontstage.gr, με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομα τεπώνυμό σας. Τόσο απλά. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Δήμητρα Γαλάνη, και δεν είσαι εδώ, αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με συμφωνία για οδικό χάρτη τελικής διευθέτησης εντός 60 ημερών. Λύγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Τελευταία εβδομάδα ειδικών μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4,6 Ρίχτερ νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Κόκκινο συναγερμό και μέτρα λόγω του καύσωνα σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία και Βαλκάνια. Αποκλεισμένοι εκατοντάδες τουρίστες μετά τη φωνική πυρκαγιά σε θέρετρο της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έγιναν στάχτη τα διαβατήριά τους. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Γνωρίζουμε το αυτοκίνητό τους, όχι όμως έναν φίλο τους. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μας κοιτούν με αηδία και λένε καλημέρα σαν εγκαστρίμηθοι. Όταν γιορτάζουν όμως φέρνουν κεράσματα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζωντανεύουν μόνο στο ωράριό μας θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Στο Πήλιο για παράδειγμα. Να τρώνε γλυκό του κουταλιού κάτω από αεωνόβια πλατάνια. Ή με φίλους παιδικούς να πίνουν μπύρα σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα. Επειδή θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού, καρφώνουν με μαχαίρια ακονισμένα. Και εμείς, για τους ίδιους λόγους, δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα τις μαχαιριές. Στο κάτω-κάτω, είμαστε συνάδελφοι. Θα ήθελαν να είναι κάπου αλλού. Κωνσταντίνος Νικολάου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

δρόμο είσαι εσύ. Όλα είναι μπροστά στο το υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου από την Ατάσα Μποφίλιου. Πρωινό στο Μελωδία, πρωινό Δευτέρα, 11 και 38. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει γεμίσει για αυτή την εβδομάδα με 10.000 ευρώ. Ποσό που είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση μεταξύ 4 και 5. Η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Δεν θέλω να ξεχνάτε δύο πολύ βασικά πράγματα. Να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, Παρασκευή μεταξύ 4 και 5. Και να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό. 10.000 ευρώ. Τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Τότε αυτό το καλοκαίρι θα είναι λίγο αλλιώς, έτσι δεν είναι? Μέχρι Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε Queen και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Tel 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δημήτρης Μητροπάνος, για τη συνέχεια όταν έχω εσένα και Γιάννης Κότσιρας αμέσως μετά. Και η πρώτη μας φορά. Καλημέρα.

0: πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contract! Ξέκατε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Μια δόση ψύχρας μέσα στη φθινοπορεινή βραδιά. Βγήκα έξω και είδα το πορφυρό φεγγάρι να γέρνει σε ένα φράχτη. Σαν ένας αγρότης με κοκκινισμένο πρόσωπο, δεν στάθηκα να μιλήσω. Μ' ακούνησα το κεφάλι και τριγύρω υπήρχαν τα μελαγχολικά αστέρια, με πρόσωπα λευκά, σαν των παιδιών της πόλης. Φθινόπωρο, Ezra Pound.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
12: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
13: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: σκέψεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρούνης κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Έσκυψε και ξαφνικά του φίλησε τα πόδια. Σημάδι ολοφάνερο της άγριας τρυφερότητας. Έμοιαζε κύμα ορμητικό που σκάει στην άμμο. Η μέσα θάλασσα βρήκε διέξοδο. Τον τρόπο. Η τρυφερότητα των άκρων. Γιώργος Ευσταθίου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα κριτικό και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
11: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
10: Όχι, γιατί
11: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
9: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: τα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμα.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Δοκίμασα τη μοναξιά με νοερή ανάταση και σφριγγυλή καρδιά. Αποσταμένος έφηβος που νύρεται την άρκη και κλέβει από τα σύννεφα τη ρόδινη αναπνοή για να χαρεί τα όνειρα με ένα χαμένο φίλτρο. Ιδυλιακές εικόνες, Γιώργος Αραντάρης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 3, ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

Σε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα. Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Μια Πέμπτη πρωί ξεχύλισαν οι αγάπη πεταλούδες μου. Βγήκαν από το παράθυρο του τρένου, πέταξαν από τα εδώ, τα πρέπει, τα μετά. Και όταν μαζεύτηκαν γύρω σου, βρήκαν μια κατακόκκινη στα μαλλιά σου. Εσύ, πότε ήρθες? Εκτός χρόνου φτερούγησε ή για πάντα. Μια Πέμπτη πρωί, Δημήτρης Κάσαρης.
5: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης.
6: Στους 98.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμά τη Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Είσαι Δημήτρη μου.
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
13: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Μιλώ με τα ψηλά.
16: Φύλαμε.
13: Πάντα έντεχνα.
16: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
13: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με του ματιού σου το μαυράδι, δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλη τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λυγμοί. Η λυπημένη, Γιώργος Εφαίρης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Το σπίτι αποκοιμήθηκε. Οι γονείς βολεύτηκαν στα ράφια με τις ασημένιες κορνίζες και τις μικρές πορσελάνες. Τα παιδιά σκεπάστηκαν με το πανί από τη σκηνή του Καραγκιόζη. Μόνο εκείνο το λεπτό χέρι με τα μακριά δάχτυλα στο μεταλλικό ρόπτρο της πόρτας του σπιτιού ακούγεται να χτυπά ανεπαίσθητα. Αγρύπνια, Σάββας Καράμπελας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασά. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξωρίζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας στο πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Εφέρης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

εξικαφένεια και σκοπό. Έχω έξι πολύ να αλυτεύω, ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όσοι
1: μας είδανε μαζί. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα. Φραγκίσκη Σταυράκη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
4: Θέλει να
5: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ερημιά μου από το παραθύρο γυρίζει.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Φίλα με.
1: Πάντα έντεχνα.
0: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφέρης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είναι μια χώρα με μανταρινιές, εκεί στην άκρη του χεριού σου, εκεί που τελειώνει ο καημός μας και αρχίζει ο ουρανός. Είπες, χρειάζεται να φυσήξει ένας άνεμος, να σκουπίσει τα σπίτια και τα δέντρα, να σκουπίσει τα χρόνια μας, για να ανάψεις με ένα πράσινο φύλλο την πίπα σου. Ανοιξιάτικες ώρες και τη δρόσου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τιδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Τιδέου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα, σμιγώντας την κόψη τα λετριού ή του καραβιού την καρένα. Ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Μυθιστόρημα, Γιώργος Εφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Άνα, μη κλαις.
2: Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
4: Τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
6: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γράψε. Αυτό το κάτι που απουσιάζει όταν είμαστε μαζί γυρεύει ένα τόπο λευκό να γράψει μια αναπελπισία. Γράψε. Στις ευτυχίες στην άκρη είναι που τολμάει ο χρόνος να ξαναστείλει μια θλίψη παιδική, γιατί υπάρχουν άστρα. Γράψε. Όταν τελειώσουν οι λέξεις θα μείνουν μόνο τα δεμένα χέρια μας, δύο ζωάκια μικρά, στη χλωρίδα του άγραφου. Γράψε. Πόσο από χρόνο και από φόβο κοστίζει ένας αγαπώ. Να το αναλάβει κάποιος και παρά τη ματαιότητα του κόσμου. Με ένα στεφάνι φως, Τζένι Μαστοράκη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Θεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Και για τον κόσμο
1: που μισείς. Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια μέλισσα μπήκε από τόνα της αυτή και βγήκε πτάλο. Ήταν συγκινητικό. Κάποια στιγμή ήθελε να κάνει ένα σεμινάριο ευτυχίας, αλλά δεν συμπληρώθηκαν τα άτομα ποτέ. Δυστυχώς, είπε το τραπέζι, που πάνω του έκαναν έρωτα την Πέμπτη. Το κόνιο και το πετιμέζι, τα βροχερά καλοκαίρια, τα πουλιά κρύβονται κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής. Η γυναίκα μου, Τόνια Κοσμαδάκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 90.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο φρόνιμος τη μοίρα δεν την εξαγριεύει. Όχι, δεν είμαστε ταγμένοι για να πούμε πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος είναι να βρούμε το μικρότερο κακό. Καλεί ο ένας να πεθάνει από το ρίζικό του, παρά σε κίνδυνο να μπούμε εμείς και το ριγάτο. Ο δαίμον της πορνείας, Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.
2: Θέλει μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Με Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, με Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Υπάρχει ένα γεφύρι από δάκρυα που περπατά μαζί μου. Γκρεμίζεται κάτω από τα βλεφαρά μου. Υπάρχει μες στο πύλινο δέρμα μου. Ένα υπότης από τα παιδικά μου χρόνια δένει τα άλογά του στον ίσιο των κλαδιών με το σκηνή των ανέμων και μας τραγουδά με φωνή προφήτη. Ο άνεμη, ο παιδικά χρόνια, ο γεφύρια από δάκρυα, γκρεμισμένα πίσω από τα βλέφαρα. Γεφύρια από δάκρυα. Άδωνης. Μετάφραση Αγγελική Σιγούρου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.